0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Brain Essence. Brain Essence. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Λάμπος. Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Ακούτε την 537η εκπομπή Brainerson στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Όλοι μας την αγάπη στη Δαναούλα που μας λείπει. Ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή με τον John Lennon και το You Are Here από το Mind Games 1973. Και πάμε στον George Harrison για να ακούσουμε το If Not For You από το All Things Must Pass του 1970.

Αυτό ήταν ο Paul McCartney και οι Wings με το Some People Never Know από το Wildlife 1971 και ολοκληρώνουμε αυτό το αφιέρωμα στις solo καριέρες των Beatles με τον Ringo Starr βέβαια και το Private Property, ένα τραγούδι που του είχε δώσει ο McCartney από το Roto Gravure του 1976, τον δεύτερο καλύτερο δίσκο του Ringo Starr κατά τη γνώμη μου μετά το Vienna.

Αυτός ήταν ο Murray Head με το Never Even Thought από το Say It Ain't So 1975 και πάμε στον Νίνο Φερέρ για να ακούσουμε το Mint Julep από το Nino and Redia του 1974.

0: Ζήν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Αυτός ήταν ο Μαξέιν με το Trying for Days από το Bailout for Fun του 1974.
1: Και πάμε στη Sparley για να ακούσουμε το Misunderstanding από το Pleasure Principle του 1978.

Αυτή ήταν η Funkadelic με το I Bet You από το Funkadelic του 1970 και πάμε στον Idris Muhammad για να ακούσουμε το Baya Boogie Bump από το House of the Rising Sun του 1976.

0: Αυτή ήταν η ΑΕΚ και Τίνα Τέρνερ με το Come Together και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τον Bill Withers και το Use Me.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας!

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Απόγευμα 6 και κάτι. Η ώρα που οι γρήγοροι ρυθμοί της ημέρας χαμηλώνουν και η ιντερνετική συχνότητα του Radio Bird ανοίγει πέρασμα σε ήχους πιο ουσιαστικούς, πιο εσωτερικούς. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Το σημερινό μας επεισόδιο φέρει τον τίτλο «Ψήθυροι του χρόνου», «Whispers of Time», και για την επόμενη ώρα θα αφήσουμε τις ακουστικές κιθάρες, τα σπάνια folk διαμάντια και τις χαμηλότονες ερμηνείες να ξετυλίξουν ιστορίες που δεν φωνάζουν, αλλά ψιθυρίζουν αλήθειες που αντέχουν στον χρόνο. Και πάμε γρήγορα να ανοίξουμε τη ραβλαία σε έναν αυθεντικό τροβαδουρό της βρετανικής folk σκηνής και μια βαθιά ταπεινή ματιά στην ανθρώπινη φύση. Ο Wes Jones το 1972 στο άλμπουμ του Right Now ερμηνεύει τη σύνδεση One Grain of Sand. Οι στίχοι παρομοιάζουν τον καθένα μας με έναν κόκο άμμου ή μια σταγόνα στον ωκεανό, μια υπενθύμηση της ανθρώπινης μικρότητας απέναντι στην απεραντοσύνη του σύμματος. One Grain of Sand από το Wes Jones και από τα 1972.

Η λιτή ακουστική κιθάρα του Wes Jones δημιουργεί αμέσως στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Ταπεινότητα, ειλικρίνεια και καθαρός ήχος. Το 1970 οι Βρετανοί Trees κυκλοφορούν το άλμπουμ On The Shore. Το Murdoch είναι ένα υπόδειγμα acid folk αφήγησης, όπου η φωνή της Σέλια Χάμφρις μεταφέρει μια ιστορία για την απώλεια, την απομόνωση και τα ανεξίτηλα σημάδια που αφήνει ο χρόνος στη μνήμη. Murdoch από τους Trees και τα 1970.

από τα 1970 ακούσαμε το Μάρντοχ από τους Τρεις. Οι Τρεις κατάφεραν να ενώσουν την παραδοσιακή αγγλική λαογραφία με μια πρωτοποριακή ηχητική αντίληψη που διατηρεί την αυθεντικότητά της μέχρι και σήμερα. Ο Ματ Έλιοτ, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο μαζί με τους Third Eye Foundation, στράφηκε σε ένα γυμνό ακουστικό ήχο. Από το άλμπουμ Failing Songs του 2006, το κομμάτι Gone πραγματεύεται την συναισθηματική εξάντληση και την παραδοχή πως ορισμένα πράγματα, μόλις χαθούν, δεν επιστρέφουν ποτέ. Gone από τα 2006 και από το Ματ Έλιοτ.

Ήταν ο Matt Elliott από τα 2006 με το κομμάτι Gone, μια ερμηνεία απαλλαγμένη από περιττά τεχνάσματα που αφήνει μόνο το βάρος της ειλικρίνειας να ακουστεί. Συνεχίζω τώρα με μια σπάνια ανακάλυψη από το βρετανικό folk rock του 1973. Οι Good Seed κυκλοφόρησαν μόλις ένα άλμπουμ. Το Born Again μιλά για την εσωτερική αναγέννηση και την έβρεση ελπίδας όταν όλα γύρω δείχνουν να καταραίουν. Good Seed λοιπόν και Born Again από τα 1973 και από το μοναδικό τους άλμπουμ με το όνομά τους.

Ζεστές φωνητικές αρμονίες και οργανικές ενορχιστρώσεις που αποτυπώνουν την αναζήτηση μιας νέας εποχής. Ακούσαμε τους Good Seed στο τραγούδι Born Again από τα 1973. Για όσους τώρα συντονιστήκατε, ακούτε τον Radio Bird, το σταθμό που πετάει και ραϊδά σε όλο τον κόσμο, και την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, όπου οι νότες γίνονται ιστορίες και κάθε τραγούδι συμπληρώνει τη σκέψη του προηγούμενου. Η παρέα μας χτίζεται παράλληλα και ζωντανά στο www.radiobird.gr. Εκεί δίπλα, κάτω δεξιά στον player, λειτουργεί το chat μας, ο δικός μας ανοιχτός κύκλος συνάντησης. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στη μουσική για να συμμετέχετε, αρκεί να αφήσετε μια σκέψη, μια ανάμνηση ή απλώς μια καλησπέρα, καθώς η μουσική ρέει. Για όσους δεν προλαβαίνετε πάντα τη ζωντανή μας ροή, θυμηθείτε ότι η εκπομπή μας εκπέμπει καθημερινά από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Και αν το πρόγραμμα της εβδομάδας σας είναι πιεσμένο, το Σαββατοκύριακο έχω 4 ευκαιρίες επαναλήψεων. 2 το Σάββατο, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα, και ακριβώς τις ίδιες ώρες και την Κυριακή. Συνεχίζω με το γερμανικο-καναδικό ντουέτο των MTD. Κυκλοφόρησε το 1972 το άλμπουμ Sat. Στο τραγούδι Love Time Rain, η βροχή και τα στοιχεία της φύσης μετατρέπονται σε εμβολισμούς για το πέρασμα του χρόνου και τη συναισθηματική ροή. Ακούσουμε τους MTD στο τραγούδι Love Time Again από τα 1972.

Η αλληλεπίδραση των ακουστικών οργάνων με τα απαλά πλήκτρα στο πιάνο δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας και εσωτερικής παρατήρησης. Ακολουθούν οι Love. Οι Love του Arthur Lee, οι οποίοι στο διπλό άλμπουμ τους με τον τίτλο Out Here του 1969 παρουσιάζουν το τραγούδι Listen to My Song. Πρόκειται για μια ακουστική έκκληση για ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία, προτρέποντας τον ακροατή να προσπεράσει τα επιφανειακά προσωπία. Love, Listen to My Song από τα 1969.

Η εκφραστική φωνή του Άρθουρ Λι δίνει ιδιαίτερο βάθος σε μια κατά βάση λιτιά συνθετική δομή. Ήταν η Love και το κομμάτι τους Listen to my song από τα 1969. Και πάω στους Strobes του David Cousin στο σημείο τομής folk και progressive rock. Από το άλμπουμ From the Witchwood του 1971 το ομώνυμο κομμάτι χρησιμοποιεί την αλληγορία του πυκνού άγνωστου δάσους για να περιγράψει τους εσωτερικούς φόβους και τη δοκιμασία της προσωπικής ορίμανσης. Strobes από τα 1971 και το κομμάτι τους Witchwood. Οι παλαιότεροι ακροατές νομίζω ξέρετε, οι νεότεροι πάλι νομίζω μαθαίνετε ότι ποτέ μια εκπομπή το ένα φαίνεται άλλο δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη, αλλά είναι πάντα rock.

πλούσιες φωνητικές αρμονίες και παραδοσιακά όργανα που συνθέτουν την ατμόσφαιρα γεμάτη μυστήριο. Ήταν οι Strobes και το Witchwood από τα 1971. Από μια εξαιρετικά σπάνια ηχογράφηση Coffee House του 1974, οι Brock Tully και Tammy Buckley ερμηνεύουν το Running Away, ένα τραγούδι που μιλά για την ανάγκη να ξεφύγει κανείς από τους πιεστικούς ρυθμούς της κοινωνίας αναζητώντας την αυθεντικότητα. 1974, Running Away από τους Brock Tully και Tammy Buckley.

Ακούσαμε το Running Away από τα 1974 από τους Brock Tully και Tammy Buckley. Αυθεντικός, ανεπιτίδευτος ακουστικός ήχος που θυμίζει μικρές, ζεστές μουσικές σκηνές μιας άλλης εποχής.

και συνεχίζω την εκπομπή με το συγκρότημα Nature and Organization του Michael Cashmore με το Stephen Harry Mason στα φωνητικά. Το τραγούδι του You, εμπνεσμένο από τις ποιητικές φόρμες του Jack Brel, είναι ένα ύμνος στην αφοσίωση και την ανθρώπινη τρυφερότητα. Ακούσουμε τους Nature and Organization στο To You από τα 1996 μέσα από μια συλλογή με τον τίτλο Seven Seals.

Δωρική chamber folk προσέγγιση, όπου κάθε νότα κουβάλα μια συγκινητική ποιητική βαρύτητα. Και πάω παρακάτω την εκπομπή με τον Joseph Badenholzer και τους Backworlds στο άλμπουμ Anthem from the Pleasure Park του 1999. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι Leaves of Autumn χρησιμοποιεί την εικόνα φθινοπορεινών φύλων που πέφτουν ως σύμβολο της παροδικότητας και της αποδοχής των κύκλων της ζωής. Backworld και Leaves of Autumn από τα 1999.

ένα ατμοσφαιρικό νεοφόλκ κομμάτι που αποτυπώνει την ήρεμη ομορφιά της αλλαγής των εποχών. Ο David Tibbett και η Current 93 παίρνουν ένα παραδοσιακό νανούρισμα και το μεταμορφώνουν. Στο τραγούδι All the Pretty Little Horses του 1996 με τη συμμετοχή του Nick Cave, το τραγούδι αυτό αποκτά μια υποβλητική διάσταση γύρω από την αθωότητα, την απώλεια και την αιώνια ανάπαυση. Current 93, All the Pretty Little Horses από τα 1996.

Η επαναληπτικότητα της μελωδίας λειτουργεί σχεδόν τελετουργικά, αφήνοντας ένα έντονο αποτύπωμα στον ακροατή. Έτσι τουλάχιστον νομίζω εγώ. Ακολουθούν οι Cowboy Junkies της Margot Timmins στο άλμπουμ Lady Down του 1996. Μέσα από αυτό, το τραγούδι A Common Disaster καταγράφει μικρές καθημερινές συναισθηματικές αποτυχίες και την ευαλωτότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Cowboy Junkies, A Common Disaster από τα 1996.

Ήταν οι Cowboy Junkies με το τραγουδί A Common Disaster από τα 1996. Αργή υποβλητική ρυθμή, alt country, με την χαρακτηριστική ζεστή φωνή της Margot Timmins. Συντονισμένη με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Η μουσική στην πιο αυθεντική της μορφή. Ακολουθεί ο Mark Sandman και η Morphine, που επαναπροσδιορίζουν το rock ήχο χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής κιθάρας. Από το άλμπουμ «Cure for Pain» του 1993, το κομμάτι τους «Buena» μιλά για την αναζήτηση μιας στιγμής ανακούφισης και εσωτερικής ισορροπίας μέσα στο χάος της καθημερινότητας. Morphine λοιπόν και «Buena» από τα 1993.

Ακούσαμε τον Μποένα από τους Morphine και από τα 1993. Εδώ το δίχορδο μπάσο με slide και το βαρύτονο σαξόφωνο δημιουργούν μια μοναδική, βαθιά ηχητική ταυτότητα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι φόρος τιμής στο σπουδαίο Rocky Erickson από μια συλλογή του 2021 με τον τίτλο «My The Circle Remain Unbroken, A Tribute to Rocky Erickson». Θα ακούσουμε το κομμάτι «Clear Night for Love». Εδώ η Lennon Castle και ο εκλειπών Mark Lanegan ενώνουν τις φωνές τους, αποδίδοντας με σεβασμό τη συναισθηματική διαφάνεια και τη ζεστασιά της σύνθεσης.

Η βαριά εκφραστική φωνή του Mark Lanegan δίνει μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα στους στίχους του Rocky Erickson. Και με το ένα τραγούδι να φέρνει το άλλο, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, που θα είναι από τον Billy Fay. Θα κλείσω λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με τον ντεμπούτο του Billy Fay από τα 1970, με το τραγούδι Good Night Stan, που είναι ένα βαθιά ανθρώπινο τραγούδι για την ηλικία, τη μοναξιά και την αξιοπρέπεια, γραμμένο με σπάνια ενσυναίσθηση. Εδώ το πιάνο και η ευγενική ερμηνεία του Billy Fay σφραγίζουν με τον πιο συγκινητικό τρόπο τη σημερινή μας διαδρομή. Θα ήθελα να πω πριν ακούσουμε το τραγούδι ότι εδώ με την συγκινητική αφήγηση του Billy Fay ολοκληρώνονται οι σημερινοί ψήθυροι του χρόνου, ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου. Ελπίζω οι ακουστικές διαδρομές της τελευταίας ώρας να λειτουργήσαν ως μια όμορφη ουσιαστική συντροφιά. Θέλω να πω ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους μοιράστηκαν τις σκέψεις τους στο chat μας στο www.radio.gr. Η παρουσία σας δίνει πάντα ένα ιδιαίτερο παλμό στην εκπομπή, αλλά και μια ξεχωριστή καλησπέρα στους αθόρυβους της παρέας, σε όλους εσάς που προτιμάτε απλώς να ακούτε χωρίς να πληκτρολογείτε. Η σιωπηλή σας συντροφιά είναι εξίσου πολύτιμη, γιατί το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι η τέχνη της ακρόασης. Ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» και εγώ, Μανέσης Χατζιαντωνίου, πίσω από το μικρόφωνο, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω καθημερινά από τις 6 ως 7 το απόγευμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και να θυμάστε πως στη μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φαίνει τ' άλλο. Καλό σας απόγευμα και καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμα του σταθμού. Έως την επόμενη εκπομπή, γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: I'll give you $50 cash for it.
3: All right, that's cool.
2: All right, we got ourselves a deal. Don't spend that all in one place.
4: What you got there, man?
2: This is original guitar, man. All these.
4: Guitar?
2: Yeah, wait till all the...

Φίλοι και φίλες, γεια σας. Όπως κάθε Δευτέρα, πίσω από τα μικρόφωνα είναι ο Τάξο Καραμάνης στις 10 η ώρα εδώ στο www.radiobird.gr για να σας χαρίσει τραγούδια. Τραγούδια τα οποία σύλλεξα σε ένα ταξίδι μου προς τη Λευκάδα. Οι σταθμοί αλλάζανε, οι δεκαετίες αλλάζανε, αλλά η ομορφιά της μουσικής ήταν πάντα εκεί.

Στην αρχή στην εκπομπή μας έκαναν τα αδέλφια Osborne με ένα τραγούδι του 2016, Reggae. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ο Arthur Brown με το Fire, ένα τραγούδι του 1968.

αφού μιλάμε για φωτιές, ας ακούσουμε και τον Billy Gibson σε ένα τραγούδι που λέγεται She's on Fire. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα Gibson, να σας πω ότι εκτός από τη θρηλυκή κιθάρα είναι και ο επίσημος κιθαρίστρας των ZZ Top.

Ήδη τα τραγούδια πολλά, ο χρόνος λίγος, αλλά όμως το επόμενο τραγούδι είπα ότι οπωσδήποτε θα το βάλω. Ένα τραγούδι των Bush Bombs, λέγεται In the Pines, και είναι μια διασκευή ενός παλιού παραδοσιακού αμερικάνικου τραγουδιού. Ναι, έχουν και τέτοια.

μια και ακούμε country, θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι country από το συγκρότημα Brooks and Dunn. Και μάλιστα όχι ένα οποιοδήποτε country τραγούδι, αλλά ένα τραγούδι που επίσης έβαλε το χεράκι του αυτός ο Billy Gibson's Honky Tonk Stomp.

Θα πάμε κοντά 56 χρόνια πίσω να ακούσουμε ένα τραγούδι του 1970, το οποίο όμως επανακυκλοφόρησε το 1999 και το έχει γράψει ο γιατρός Jones, Dr. John λοιπόν, και What Goes Around Comes.

Τώρα λέω να πάμε προς Σουηδία μεριά και να ακούσουμε την Gunhild Garling, μια συνθέτρια και τραγουδίστρια jazz μουσικής. Το τραγούδι αυτό που μπερδεύει το swing με την jazz και σημειωτών η ίδια παίζει τα πνευστά.

Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Τζέκι Καλυψό, έναν τραγουδιστή που έβγαλε το τραγούδι το Baby Rocks το 2019. Παρ' όλα αυτά ακούγεται σαν παλιό δεκαετίας τραγούδι και είναι ευχής αργών, γιατί φαίνεται ότι η μουσική ξανανακαλύπτει τις νότες.

Gator 3, Gator 4. For a good time, oh, add some salt in lime, oh, makes you feel so fine, oh. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Road Runner. Road Runner σημαίνει Junior Walker και οι All Stars. Ένα τραγούδι του 1965 που βγήκε σε έναν δίσκο που είχε εξώφυλλο πραγματικά το Road Runner, και λέγονται ότι ο Walt Disney από αυτό το εξώφυλλο σκέφτηκε τη φιγούρα του Road Runner στα Mickey.

Τον Μάρτιο του 1964 η μάνα μου με είχε στη κοιλιά της, αν και δεν πολύ φαινόταν τότε, ώστε ο Τζιν Σίμονς και η παρέα του πήραν τα όργανα τους και φτιάξαν το Haunted House το 1964. Bells started ringing and chains rattled loud. I knew I'd moved in a haunted house. Κάτι προς τα φέρεις τώρα.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα συγκρότημα που το όνομά τους είναι MacWaps και το πήραν το όνομά τους από μια ομάδα Αμερικανών Ρεπουμπλικανών ακτιβιστών που αποσκύπτησαν από το κόμμα το 1884 και στήριξαν το δημοκρατικό υποψήφιο, διότι θεωρούσαν ότι ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος, ο James Blaine, ήταν διεφθαρμένος. Παρ' όλα αυτά, το συγκροτήμα αυτό έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που μου άρεσε και το μοιράζομαι μαζί σας.

Αν κάποια στιγμή νομίσατε ότι χάλασαν τα ηχεία σας και δεν αγωγότησαν και τα δύο, δεν είναι χαλασμένα, απλά εκείνη την εποχή τα όργανα παίζαν σε ένα κανάλι και οι φωνές αγωγότησαν το άλλο κανάλι, και έτσι όταν δεν τραγούδουσαν αγωγότησαν μόνο μονοφωνικά. Πάμε λοιπόν τώρα πολύ παλιά, πιο παλιά ακόμα, θα πάμε στο 49 που ξεκίνησε να ηχογραφείται το τραγούδι, το οποίο ολοκληρώθηκε το 53 και κυκλοφόρησε ξανά το 59, όπου και έγινε ευρέως γνωστό, γιατί η πρώτη εγγραφή δεν ήταν και τόσο καλή. Ο καθηγητής Long Hair μας λέει Go to the Bartender.

είναι σίγουρο ότι όλα τα τραγούδια τα οποία έχω συγκεντρώσει δεν πρόκειται να ακουστούν ούτε τώρα ούτε σε καμία εκπομπή. Δεν έχω καταφέρει να τα βάλω όλα, γι' αυτό κάποια στιγμή μέσα στο τέλος του άλλου μήνα μάλλον θα τα μαζέψω όλα και θα τα θα κάνω μια εκπομπή μόνο με αυτά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Redbone, ένα τραγούδι του 71 και τη μάγισσα βασίλισσα της Νέας Ορλεάνης.

Ο Ρούφους Τόμας το 1963 έβγαλε ένα τραγούδι, βασικά ένα δίσκο, τον οποίο τον απέφθηνε σε παιδιά, με παιδικά τραγούδια. Όμως είχε και ένα τραγούδι που λέει, βγάζοντας το σκύλο Βόλτα, Walking the Dog, το οποίο έφτασε να είναι στο νούμερο 10 του Billboard για 14 εβδομάδες. Μάλλον αξίζει, για να το ακούσουμε.

0: Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επίσημα από την εταιρεία. Έχει βγει στο YouTube όμως και δεν έχει κυκλοφορήσει όπως είπαμε. Είναι το τραγούδι του Sam Barton, I'm a Stranger.
1: I'm a stranger.
0: Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του 58, το οποίο είχε βγει σε δίσκο 45 στροφές. Το ένα δίσκο, την μια μεριά του δίσκου ήταν το Buena Sera, την άλλη μεριά όμως ήταν το Mama Mama Maria. Ένα τραγούδι που μου άρεσε, το μοιράζομαι μαζί σας.

Πλησιάζοντας το τέλος της εκπομπής, έχει μείνει ένα τραγούδι ακόμα να μοιραστώ μαζί σας. Και αφού σας ευχηθώ να είσαστε υγιείς και ευτυχισμένοι, τουλάχιστον μέχρι την άλλη Δευτέρα, που θα τα ξαναπούμε, το τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι των Grand Funk Railroad και λέγεται People Let's Stop the War. Ένα τραγούδι που το αφιερώνω στο Drap και στους άλλους αρχηγούς των δυτικών κρατών, οι οποίοι από πληροφορίες μου μας ακούνε, με την ευχή να σταματήσουν τους πολέμους. Αυτή η γη δεν χωράει άλλο αίμα. Καλό βράδυ και εδώ θα είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Μποστάνι του Γρηγόρη, στο Radio Bird, τρίτη βραδάκι, 9 η ώρα όπως κάθε βράδυ.
1: Αλλά εδώ να πούμε ότι αυτή η εκπομπή είναι η τελευταία της καλοκαιρινής σεζόν σε επανάληψη. Έχω γυρίσει πίσω στη Σουηδία μετά τις διακοπές, τις υπέροχες διακοπές στην Ελλάδα και στον ήλιο και στη θάλασσα, αλλά δεν έχω προσγειωθεί ακόμα ώστε να βάλω τον κόλλο μου κάτω να φτιάξω μια εκπομπή, οπότε να με συμπαθάτε, είναι η τελευταία εκπομπή, το υπόσχομαι αυτό, που θα είναι σε επανάληψη. Αυτά, πάμε να ακούσουμε μουσικούλες λοιπόν.
0: Μουσικούλες, το πρώτο μας βιντεανάκι λέγεται Anna RF. Μας έρχεται από το Νότιο Ισραήλ και ο ήχος τους είναι κάτι ανάμεσα σε ethnic, σε reggae, ανακατεύουν Δύση, Ανατολή, όργανα κλασικά, όργανα ανατολίτικα. Anna RF λοιπόν, από το Ισραήλ. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η βροχούλα στην έρημο, την ακούσαμε στο τέλος που μας τραγούδησαν η Άννα RF, και από αυτούς θα πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους από το Βέλγιο, τους Vaya con Dios. Εδώ θα πούνε ένα τραγούδι που τραγούδισε πρώτη η Μπάρμπαρα Πράβη, Ζελέμ Ζελέμ, 2004.

Βάγια Κονδύος από το Βέλγιο και η Ντάνι Κλάιν με την απίστευτα όμορφη φωνή της. Και από εκεί να μην πάμε πολύ μακριά, θα πάμε να ακούσουμε τους No Blues, ένα γκρουπάκι το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 στην Ολλανδία, γι' αυτό είπα θα πάμε μακριά. Και παίζουν ένα ήχο παράξενο που μπερδεύει αμερικάνικο blues και μελωδίες από την Ανατολή. No Blues λοιπόν, το επόμενο φιντανάκι μας.

Και μετά από τους No Blues έρχονται οι Τρίο Μοκοτό από τη Βραζιλία. Ένα παλιό συγκρότημα, δημιουργήθηκε το 1968. Οι παλιότεροι σίγουρα ξέρουν το κομματάκι που θα ακούσουμε, το οποίο έρχεται από το 1977. Είναι το συγκρότημα το οποίο δημιούργησε κυριολεκτικά τον ήχο Samba Rock. Παντρέψαν τη Samba και το Rock. Τρίο Μοκοτό από τη Βραζιλία.

Και μετά από τις τρία Μοκοτό και τη Βραζιλία να περάσουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Μουσική δωματίου από ένα κουαρτέτο από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Τέσσερις γυναίκες, δύο βιολιά, ένα τσέλο και ένα πιάνο. Εδώ θα τις ακούσουμε σε ένα τεχνιδιάρικο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Salut Salon λέγεται. Thank you.

0: Ripping Lullabies.
1: Ripping Lullaby χαρακτηρίσαν οι Starling Arrow το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, και η Sia που μόλις ακολουθεί τώρα από την Αυστραλία ονομάζει το κομμάτι το δικό της Lullaby.

Κακώς έβαλα τον ανούρισμα στη μέση της εκπομπής, θα μου κοιμηθείτε με τον ανούρισμα της Ιας. Αλλά τέλος πάντων, θα πάμε να ακούσουμε τους Rhythm Future Quartet από την Αμερική. Είναι ένα quartet, τέσσερις μουσική, οι οποίοι πήραν το όνομα του group από ένα κομμάτι του Django Reinhardt. Οι μουσικές τους θα μπορούσες να τους πεις gypsy jazz, αλλά δεν παίζουν μόνο gypsy jazz. Εδώ θα τους ακούσουμε σε μια δικιά τους εκτέλεση από το Come Together των Beatles.

Απολαυστικός ήχος η Rhythm Future Quartet, δεν ξέρω για σας, εμένα πολύ μου αρέσουν. Αλλά ακούσαμε τέσσερις γυναίκες με τα βιολιά τους και τα τσέλα τους από τη Γερμανία, ακούσαμε πέντε γυναίκες φωνητικά από την Αμερική. Πάμε να ακούσουμε και τρεις τουρκάλες που διατηρούν ζωντανή την παράδοση της πολυφωνίας της πατρίδας τους, η Σαμίντα από την Τουρκία.

Αυτά ήταν τα τουρκικά πολυφωνικά με τους Σαμίντα, με τις Σαμίντα. Και το επόμενο φιντανάκι που μας έρχεται λέγεται Τσακόνε Κλαβερέγκα. Έχει διακριθεί σε διάφορους διαγωνισμούς στο παίξιμο της κιθάρας. Παίζει κιθάρα, κουπελιά και πιάνο. Εδώ θα την ακούσουμε στη δικιά της εκτέλεση από ένα κομμάτι του Παγκανίνη.

Αυτή ήταν η Τσακώνη Κλαβερέγκα με την κιθαρούλα της και αυτοί που μας έρχονται είναι πάλι κοπελιές, πάλι από την Αμερική. Είναι η Rising Appalachia, είναι η πρόδρομη των Starling Arrow που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι ουσιαστικά το Starling Arrow, είναι η συνέχεια των Rising Appalachia. Μουσικούλες από την Αμερική, folk ήχη.

Τελικά αστεία, αστεία πάλι είχαν τις τιμητικές τους οι γυναικείες φωνές και σε αυτή την εκπομπή. Παιδιά, τι να κάνω, έτσι μου βγαίνει, έτσι μου βγαίνει. Λοιπόν, μετά από τους Rising Απαλάχια πάμε να ακούσουμε τους Moriarty. Είναι ένα συγκρότημα γαλλοαμερικάνικο, δημιουργήθηκε το 1995, κυρίως από Γάλλους, Αμερικανούς, Ελβετούς και ένα Βιετναμέζο, οι οποίοι μεγαλώσαν, ζήσαν και μεγαλώσαν στη Γαλλία. Πήραν το όνομά τους από τον ήρωα του βιβλίου του On the Road του Jack Kerouac. Moriarty λοιπόν.

Αυτή ήταν η Moriarty, το πρώτο τελευταίο κομματάκι για την εκπομπή μας. Ναι, το ξέρω ότι είναι σχετικά νωρίς, αλλά θέλω να βάλω ένα κομμάτι το οποίο πολύ καιρό ήθελα να το ακούσουμε και μια και το έφερε έτσι ο χρόνος, θα το αφήσω να το ακούσουμε τώρα σαν τελευταίο κομμάτι. Είναι από τον Μασέο Πάρκερ, έναν σαξοφωνίστα, ο οποίος έκανε καριέρα μεγάλη. Ήταν το σαξόφωνο του, θα το αναγνωρίσετε ίσως από τα τραγούδια του James Brown τη δεκαετία του 70, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι ο κύριος σολίστας των περισσότερων κομματιών του James Brown. Είναι ο Μασέο Πάρκερ, εδώ θα τον ακούσουμε από το Children's World. Και με αυτά κάπου εδώ θα σας αφήσω να ακούσετε το κομματάκι. Είναι νωρίς, το ξέρω, αλλά έτσι πάει. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, ήταν ο Γρηγόρης, είναι το Radio Bird. Μείνετε να ακούσετε και το Μασέο Πάρκερ και τους επόμενους συντελεστές του Radio Bird. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και να τους αγαπάτε και τους άλλους.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και πάλι, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Σήμερα έχω επιλέξει κυρίως μαύρη μουσική. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα είμαστε μαζί, live από το Βραχάτι, Θανάσης Κρεμασμένος ή για τους φίλους Hackman.

Ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή με τους Diplomats of Solid Sound, ένα συγκρότημα που είναι από τα σημαντικότερα της αναβίωσης της funk στις μέρες μας. Το κομμάτι που άνοιξε την εκπομπή περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του 2003. Θα ακούσουμε άλλο ένα με την ίδια μπάντα. 5 χρόνια μετά συνεργάστηκαν με το φωνητικό τρίο Soul Connection. Αποτέλεσμα το κομμάτι που παίζει. Για μηνύματα και σχετικά στο live chat εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.

Και πάμε σε ένα θρύλο τον δίσκο. Όσοι λατρεύουν το είδος και ανεβαίνουν στις πίστες, αποκλείται να μην έχουν χορέψει κάποια στιγμή Bohannon. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Hamilton Bohannon στο Bohannon's Beat. Ένα τραγούδι που κρατάει πάνω από 7 λεπτά. Εγώ το έχω μαζέψει λίγο για να μας φάει και την εκπομπή. Απολαύστε το.

Εμείς εδώ που λέτε στην ευρύτερη περιοχή της Κορδίας έχουμε δίσκο που θυμίζει πολύ έντονα τις κλασικές δίσκο και θα ανοίξει όπου να είναι σε κανένα δύο εβδομάδες. Οπότε αυτά τα ακούσματα τα ακούμε, τα έχουμε κάθε χειμώνα.

Βέβαια, soul μουσική κάνουν και λευκοί. Οι συγκεκριμένοι λέγονται Lefty Soul Connection και μας έρχονται από την Ολλανδία, όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Ο δίσκος λέγεται ο Antigree και κυκλοφόρησε το 2011.

Συνεχίζουμε με funky ήχο, περνάμε σε κάτι πιο, παραμένουμε μάλλον στην Ευρώπη, να ακούσουμε το Γάλλο παραγωγό Mr. Given Row σε ένα τραγούδι που βγήκε σε συγκλέκτο το 2018, About You λέγεται. Καλησπέρα στα αγόρια που μπήκαν στην παρέα. Αν θέλετε και εσείς να το επικοινωνήσετε με το σταθμό, live chat κάτω δεξιά στη σελίδα την επίσημη του σταθμού, γράφτε το όνομά σας και το σχόλιο.

Το επόμενο τραγούδι έχει μια γνωστή μελωδία μέσα του, σαμπλάρι του Walk On By του Bert Bacharach, που είχε υποτοπεί Dionne Warwick το 1964. Είναι ο DJ Spector.

κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ τον ήχο. Η μπάντα που παίζει τώρα είναι Ολλανδο-Βελγική, λέγονται Garden Note. Το τραγούδι λέει μεταξύ άλλων απευθυνόμενος ο πρωταγωνιστής στην κοπέλα του, είσαι το φάρμακό μου. Μάλιστα. Ναι, πολλές φορές δουλεύει το πράγμα. Άλλοτε το φάρμακο γίνεται φαρμάκι.

Σειρά έχει ένας αγαπημένος στο ελληνικό κοινό, Jamiroquai, 7 Days in Summer. Βέβαια, όχι in summer, in sunny June. Και εμείς έχουμε October. Σήμερα ήταν λίγο ηλιόλουστη ημέρα και διάβαζα πριν λίγο ότι το καλοκαίρι επανέρχεται για τον Οκτώβρη. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά εγώ το περιμένω πώς και πώς, γιατί έχω μαστόρους σε εξωτερικές εργασίες και η βροχή μας πήγε πίσω. Μήπως ρίξουμε και καμιά βουτιά ακόμα, θα δείξει το πράγμα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε κανένα δυο γνωστά τραγουδάκια της δεκαετίας του 70 που είχαμε χορέψει πολύ. Βέβαια, εγώ τώρα που το σκέφτομαι ήμουν αρκετά μικρός, αλλά τα θυμάμαι. Έχουμε το Same Same Same από την Shirley.

Για να πλώσω την προηγούμενη κουβέντα, τα θυμάμαι γιατί αυτά τα τραγούδια έγιναν διαχρονικά και παίζανε για πολλά χρόνια και παίζονται ακόμα και χορεύονται. Ας πούμε το επόμενο είναι το 76. Θα τη θυμάστε την Τίνα Τσάρλς, το κομμάτι Dance, Little Lady Dance.

Είναι να βιάσουμε αυτά παλιά έτσι. Λοιπόν, και αυτό από τη δεκαετία του 70, 1974, Hughes Corporation και Rock the Boat. Και από ό,τι βλέπω και το επόμενο που έχω διαλέξει εκεί κοντά είναι. Σκήνησα που είναι και δισκάκια, soul, funky, disco σήμερα.

Όπως έλεγα και πριν, και αυτό το τραγούδι είναι από τη δεκαετία του 70, από τα τέλη συγκεκριμένα. Είναι ο Dr. Hook, το κομμάτι When You're in Love with a Beautiful Woman, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 της Αγγλίας και έγινε χρυσό, και ένα τραγούδι που ακόμα παίζεται και αρέσει. Να πω εδώ ότι σήμερα έχουμε και τα και Καραμανή, αλλά ξεκινά και η Νικόλετα Παρασκευοπούλου με την εκπομπή «Το τραγούδι ξέρει που πονάς» και αφιέρωμα, αν δεν κάνω λάθος, στο Βασίλη Τσιτσάνη. Σταδιακά ξεκίνησε το χειμερινό πρόγραμμα του Radio Bird. Θα έχουμε και καινούργια πρόσωπα, θα τα πούμε.

Άντε να πάμε και λίγο πιο εδώ. 1988 η Woman και Woman κυκλοφορούν το Life is Just a Ball Game, από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του ντουετού.

Επισκέπαμε σε έναν Αμερικάνο καλλιτέχνη που ενώ δεν γνώρισε επιτυχία στην πατρία του, έγινε εξαιρετικά δημοφιλή στην Νότια Αφρική το καιρό που έπεφτε το Apartheid. Είναι ο Ροτρίγκες και το Searching for Sugar Man.

Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι σχετικά σύγχρονο, έχει μόνο 6 χρόνια ζωής, βγήκε το 20. Το άλμπουμ Italian Eyes, καλλιτέχνης η Νικόλ Άτκινς. Αισθητική 70's, όπως έχει πάει σήμερα η εκπομπή γενικά.

Σιγά σιγά μαζεύω τα μουσικά μου μπογαλάκια για να υποδεχτώ τον Τάκη Καραμάνη, τελευταίο τραγούδι για σήμερα και αυτό από τη δεκαετία του 70. Έτσι πήγαμε στο περισσότερο μέρος της εκπομπής. George Benson on Broadway, την Τετάρτη στις 9 θα είμαστε πάλι εδώ, ενδεχομένως με άλλο είδος μουσικής. Αυτό είναι το στοιχείο της εκπομπής, ότι αγαπάμε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής και προσπαθούμε να ανταμοιραζόμαστε μαζί σας. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στη μουσική και στα λόγια ο Δήμητρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια. Και σήμερα ταξιδεύουμε σε δύο κόσμους, αν και γεννήθηκαν σε διαφορετικές πλευρές του Ατλαντικού. Μοιράζονται όμως την ίδια ακριβώς ψυχή, το ρεμπέτικο και το μπλουζ. Δύο μουσικά είδη που μιλάνε για τη φτώχεια, το περιθώριο, τον έρωτα, τον πόνο αλλά και την αυθεντική λεβετιά. Ταξιδεύουμε λοιπόν από τις γειτονιές του Πειραιά και τα καφέ Αμάν μέχρι το Δέλτα του Μισισιπί και τα κλαμπ του Σικάγου. Ξεκίνημα με τον Τζον Λι Χούκερ και την Bonnie Wright. Καλή ακρόαση.

Johnny Hooker, Bonnie Wright σε μια ηχογράφηση του 1991. Πίσω στο χρόνο 1928. Γιώργος Κατσαρός. Ο Γιώργος Κατσαρός ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής μουσικής στην Αμερική. Έπαιζε κιθάρα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με ένα δικό του τρόπο, και το τραγούδι αυτό αποτελεί διαμάντι της πρώιμης μεταναστευτικής περίοδου. Και γιατί δεν μας το λες;

και από το Νταλκά του Γιώργου Κατσαρού και από το τραγούδι «Και γιατί δεν μας το λες» στο Νταλκά του Muddy Waters. Ένα τραγούδι του θρυλικού Willie Dixon, γραμμένο ειδικά για τον Muddy Waters. Θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς ύμνους στην ιστορία του είδους, που καθιέρωσε τον Muddy Waters ως τον απόλυτο πατέρα του ηλεκτρικού blues στο Σικάγο.

Ρεμπέτικο και μπλούς, δρόμοι και διαδρομές παράλληλες μέσα στο χρόνο και από το Muddy Waters και το I'm the Blues στο Γιωβάν Τσαούς σε μια ηχογράφηση του 1935, 5 μάκες στον Περέα. Ο Γιωβάν Τσαούς έγραψε ελάχιστα τραγούδια, όλα όμως θεωρούνται διαμάντια.

Εσείς ακούτε το Ραδιόπουλι, ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια που σήμερα περπατάνε στους δρόμους του Πειραιά και της Νέας Ορλεάνης ενώνοντας με τις μουσικές του ρεμπέτικο και του μπλούς μια πολύ μεγάλη μεγάλη απόσταση. Εσείς μας ακούτε από το κουμπάκι κάτω δεξιά και εκεί μπορείτε να ρίξετε και καμιά καλησπέρα.

Και από τις κιθάρες του Σόνι Τέρι και Μπρούνι Μακί γυρίζουμε στη γειτονιά μας να ακούσουμε το μινόρ της ταβέρνας με τη φωνή του Στράτου Παγιουντζή. Η σύνθεση είναι του Γιάννη Τατατσόπουλου. Και η παινιά μελαγχολική, νοσταλγική, παραπονιάρικη.

Για το χατήρι μια μικρής έγινα μπεκρής μάνα μου, τραγούδησε ο Στράτος Παγιουμτζής. Κόντρα ρολό ο Όσκαρ Μπράουν εδώ τραγουδάει το Beautiful Girl. Ερωτική εξομολόγηση και θαυμασμούς για τη γυναικεία ομορφιά. Women and children, two weaknesses of mine. Με αυτό τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο που τραγουδά ο Όσκαρ Μπράουν. For me, long time ago.

Ηχογράφηση του 1960, αυτή του Όσκαρ Μπράουν. Θα πάμε πίσω στο χρόνο. 1932, η Ρόζα Ασκενάζη τραγουδάει «Γιατί φουμάρω κοκαίνη». Τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Τραγούδι βέβαια που απαγορεύτηκε αργότερα από τη λογοκρισία της δικτατορίας του Μεταξύ.

0: 1955. Muddy Waters και Money's Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah.
0: Είναι πρωτότυπη σύνθεση και είναι μια απάντηση στο Hoochie Coochie Man και το I am a man του Bob Diddley.
1: Oh yeah.

0: Σεισμός, ένταση και blues από τον Muddy Waters. Πάμε πίσω στο χρόνο ξανά, 1928, ένα αδέσποτο ρεμπέτικο που έμελε να δεχτεί πάρα πολλές επανεκτελέσεις, εδώ στην πρώτη εκτέλεση με τον Γιαννάκη Ιωαννίδη. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στην Αμερική. Τίτλος, τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα.
1: Σαμνιώτη που ζουξεί.

Ακούτε Ραδιοπούλη, ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια που σήμερα βολτάρουμε στους δρόμους του ρεμπέτικου και του μπλούς. Για τη συνέχεια, μια εμβληματική μορφή της αμερικάνικης folk, ο Pete Seeger, τραγουδάει με ένα πολύ λιτό και ακουστικό τρόπο ένα κλασικό κομμάτι του George Gershwin.

0: και από τη φωνή του Πιτ Σίγκερ στον Πατριάρχη θα πάμε της Φόλκ, το Γούτι Κάθρι, να τραγουδά «This land is your land». Γράφτηκε το 40, ηχογραφήθηκε το 44.
1: This land is your land.
0: Θεωρείται ο εθνικός ύμνος, ο δεύτερος εθνικός ύμνος στην Αμερική, και λέει ότι η γη ανήκει σε όλους και τους ανθρώπους και όχι στους λίγους.

Επιστροφή στη γειτονιά μας, αυτή τη φορά με ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη που ηχογραφήθηκε το 1938. Εδώ τραγουδά ο Μάρκος μαζί με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Είδε τα μπλε παράθυρα.

Θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 30. 1932 η Ρόζα Ασκενάζη και ο Στελάκης Περπινιάδης τραγουδούν ένα τραγούδι του συνθέτη Παναγιώτη Τούντα.

Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο και το blues με ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο Σικάγο το 1927, σύνθεση του Επαμεινώντα Σιμακόπουλου. Τραγούδι της ξενυχτιάς που γράφει τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. West, έτσι λέγεται το τραγούδι. Τις δυσκολίες λοιπόν και την νοσταλγία για την πατρίδα. Επαμεινώντας Σιμακόπουλος, το West. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας, στο ραδιοπούλι ακούτε, μείνετε συντονισμένοι, Θανάσης κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Επομένως να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Oh.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με διαφανακρίνα και από το άπειρο σε σένα.

πες μου τι θα μ'

0: Τις πόλεις σας, τις πόλεις σας. Γιατί την πίεση κανείς δεν γίνεται πια να σκοτώσει.
1: Αυτή ήταν η άψυθος 41 και το γράμμα. Ξεκίνησαμε με διαφανακρίνα, συνεχίσαμε με άψυθος 41 και το γράμμα.

σώμα. Θυμήσου, όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανέρα και τρέμανε στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες. Πώς γυάλιζαν, θυμίσου, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν. Πώς έτρεμαν με στη φωνή, για σε, θυμίσου, σώ.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμήσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν με στη φωνή.

Ήταν Lost Bodies και Θύμου Σώμα. Είναι η Μορμό και Ειρηνίες.

0: Ήταν η Κοροϊδρό, όχι πια έρωτε, σύνολφαν 205, η εκπομπή Βράχος είναι και κοιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν, όπως είπαμε. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά μπανεράκι, σχόλια, σουλιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγελματά. Τζιμάκος Πανούσης, Ναγκασάκι.
1: Ήλιο βασιλέματα στους υπονόμους, σκοπιές με ευζώνους σε καρποστάλ.

για κρουασάν. Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο, κάθε σοκάκι.

κι ο συγκατοικός μου ακόμα γουστάρει μόνο πυράβλους σοσιαλιστικούς. Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι, σε κάθε δρόμο κάθε σοκάκι. Ναγκασάκι, Ναγκασάκι.

0: Σοφή, κοργή και όμορφη πόλη. Αρφανίδια Κασαβοπέντε, βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Και αυτός είναι ο Σταμάτης Μουστάκας. Και που ξέρεις.
1: Με έχει κυριέψει

ερωτευτούμε. Σταμάτης Μουστάκας και που ξέρεις, Αρτέλεπαθς, μόνοι ερχόμαστε.

Art Telepaths, μόνοι ερχόμαστε. Δεν μας έμειναν και πολλά. Παύλος Σιδρόπουλος, το 69.

Ήταν ο 25 εκπομπή Βραχοσύνη Κύλα που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν τα μπουρολότα με την αλυσάχνη. Εμείς μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά, πάνω απ' όλα.

εδώ για ποιον με ψάχνει. Κάτω από χιλιάδες τόνους άλλη σάχνη. Θα είμαι εδώ για ποιον με ψάχνει. Κάτω από χιλιάδες τόνους άλλη σάχνη.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Έξι το απόγευμα ακριβώς και ο αέρας του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, γεμίζει από ήχους που διαμορφώθηκαν σε μια από τις πιο δημιουργικές δεκαετίες της μουσικής. Είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα διαπιστώσουμε ξανά πως το ένα φαίνει τ' άλλο. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου, Rock Alchemy, Rock Αλχημία. Ξεκινώ λοιπόν με μια πιο χαμηλότονη μελωδική πλευρά μιας τελικής μπάντας. Το 1977 οι Thin Lizzy κυκλοφορούν το άλμπουμ Bad Reputation με τον Tony Visconti στην παραγωγή. Το κομμάτι Soldier of Fortune κλείνει το δίσκο αποδεικνύοντας τη λυρική πλευρά του Phil Lynott, μακριά από τα σκληρά κιθαριστικά ριφ της μπάντας. Thin Lizzy, Soldier of Fortune, 1977, μέσα από το άλμπουμ Bad Reputation.

Η ευαισθησία στη σύνδεση του Lynott αποδεικνύει ότι η ουσία ενός ροκ συγκροτήματος φαίνεται όταν χαμηλώνει την ένταση. Θα πάμε τώρα στους Mathermans Earth Band. Ο Matherman και η Earth Band το 1974 κυκλοφορούν το The Good Earth. Ο δίσκος έμεινε στην ιστορία γιατί κάθε αγοραστής αποκτούσε συμβολικά τα δικαιώματα για ένα τετραγωνικό πόδι γης στην Ουαλία, προωθώντας μια οικολογική συνείδηση μέσα από progressive συνθέσεις. Ακούσουμε το The Earth Hymn από τα 1974 και από τους Mathermans Earth Band.

τα πολυεπίπεδα synthesizers του Muffredman έδεσαν αρμονικά με την ανοικολογική θεματική του άλμπουμ. Ακολουθεί μια μπάντα, η Uriah Heep. Στο άλμπουμ Firefly του 1977, η Uriah Heep καλωσορίζουν τον τραγουδιστή John Lawton μετά την αποχώρηση του David Byron. Το κομμάτι τους The Hacking Tree, σε σύνδεση του Ken Hensley και του Jack Williams, έδειξε τη νέα δυναμική του σχήματος. Θα ακούσουμε το τραγούδι The Hacking Tree από τα 1977 και από τους Uriah Heep. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο, την παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Εδώ, όταν οι δεκαετίες ενώνονται, ο ήχος αποκτά νόημα.

Μας ακούτε ζωντανά μέσα από το www.radiobird.gr. Στη σελίδα μας θα βρείτε και το chat κάτω δεξιά σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι εκεί απλά για να μας αφήνετε ένα καλησπέρα, είναι η ψηφιακή μας συχνότητα επικοινωνίας, όπου μπορείτε να σχολιάζετε, να διορθώνετε ή να διαφωνείτε με τις επιλογές μου. Αν σας ξεφύγει η σημερινή εκπομπή, μην ασυχείτε, εκτός από την καθημερινή μας συνάντηση στις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες, έχουμε 4 επαναλήψεις το Σαββατοκύριακο, για να μας προλάβετε. 2 το Σάββατο, το πρωί 10 με 11 και 6 με 7 το απόγευμα και ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα και την Κυριακή. Ακολουθούν οι Supertramp. Το Crime of the Century, το Supertramp το 1974, υπήρξε το σημείο καμπής για τη Βρετανική μπάντα. Το κομμάτι τους Bloody Well Right ξεκινά με το χαρακτηριστικό σόλο στο ηλεκτρικό πιάνο Wurlitzer του Rick Davies πριν ξεξελιχθεί σε ένα δυναμικό κομμάτι. Θα ακούσουμε λοιπόν το Bloody Well Right από τα 1974 και από το Supertramp.

Το κομμάτι των Supertramp, Bloody Well Right, που μόλις ακούσαμε, είναι μια σύνδεση που ξεκίνησε ως B-side στο 45 που κυκλοφόρησε έχοντας στην πρώτη μεριά το Dreamer. Κατέληξε να γίνει βασικό κομμάτι στις συναυλίες των Supertramp όμως. Συνεχίζουμε και μέσα από το μνημειώδες άλμπουμ των Wishbone Ash, Argus, του 1972, οι Wishbone Ash παρουσιάζουν το Leaf and Stream. Οι διπλές κιθάρες των Andy Powell και Ted Turner χαμηλώνουν τους τόνους για μια ποιητική ακουστική αφήγηση. Θα ακούσουμε το Leaf and Stream από τους Wishbone Ash από τα 1972 και μέσα από το Argus. Οι Wishbone Ash είναι το αγαπημένο μου γκρουπ και δεν χάνω ευκαιρία να τους ακούμε παρέα συχνά.

Ήταν οι Wishbone και το κομμάτι τους Leaf and Stream από τα 1972. Εδώ η αρμονία μεταξύ στις δύο κιθάρες δημιούργησε μια σχολή που επηρέασε αμέτρητα συγκροτήματα τα χρόνια που ακολούθησαν. Για τη συνέχεια, οι Camel το 1975 κυκλοφορούν το concept album The Snow Goose, βασισμένο στην νουβέλα του Paul Gallico. Το Ray Under είναι ένα κομμάτι, ένα οργανικό διαμάντι, όπου δεσπόζει το φλάουτο του Andrew Latimer. Ακούσουμε τους Camel στο Ray Under από τα 1975.

ακούσαμε τους Κάμερς στο Ray Under του 1975. Εδώ οι Κάμερ, χωρίς ούτε μια λέξη ως στίχο, κατάφεραν να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα του βιβλίου με απόλυτη ακρίβεια. Για τη συνέχεια έχω τους Νέκταρ, ένα βρετανικό progressive σχήμα που σχηματίστηκε στη Γερμανία. Επανήρθα σε κυκλοφορία με το υλικό του κλασικού τους άλμπουμ Remember the Future.

Μέσα εκεί υπάρχει ένα bonus track με τον τίτλο Lonely Roads, το οποίο αποτελεί ένα κομμάτι που διατηρεί την αισθητική των 70s. Ακούσουμε τους Nectar στο κομμάτι Lonely Roads από τα 2000 που κυκλοφόρησε ξανά το άλμπουμ τους Remember the Future.

συντονισμένοι με το Radio Bird. Ακούτε το σταθμό που πετάει.

Συνεχίζω την εκπομπή με τους Γερμανούς οι Λόι. Οι Λόι το 1975 κυκλοφορούν το concept album Power and the Passion, εξιστορώντας ένα τραγούδι στο χρόνο. Ο Φρον Μπόνερμαν και η παρέα του δημιουργούν το κομμάτι Johnny Magician, μια θεατρική προοδευτική ατμόσφαιρα. Ακούσουμε το Johnny Magician από τους Λόι και από τα 1975.

Εδώ τα συνδεσάιζερ των Ιλόι και στο κομμάτι Ζάνι Μαζίσιαν μαζί με τα επιβλητικά τύμπανα σφράγισαν τον ήχο μιας από τις πιο σημαντικότερες γερμανικές μπάντες. Ο Frank Zappa το 1969 κυκλοφορεί το Hot Rats, ένα δίσκο σταθμό για το Jazz Fusion. Το Pizzas in Regalia είναι μια οργανική σύνδεση όπου το μπάσο του Σατζιώτης και τα πνευστά του Ιαν Underwood προσφέρουν μια απαράμιλη ενορχήστρωση. Θα ακούσουμε το Pizzas in Regalia από τα 1969 από το Frank Zappa και μέσα από το άλμπουμ του Hot Rats.

Ήταν το Πίτσο Σενεγκάλι από τον Φρανκ Ζάπα και από τα 1969. Ένα κομμάτι λιγότερο από 4 λεπτά μουσικής ευφυΐας που αποδεικνύουν πως ο Ζάπα μπορούσε να συμπυκνώσει πολύπλοκες ιδέες σε μια προσβάσιμη μελωδία. Ακολουθεί το ντεμπούτο των Rainbow του 1975. Εδώ ο Ρίτς Μπλάκμορ αποφασίζει να διασκευάσει ορχιστρικά το Still I'm Sad των Yardbirds, δίνοντάς του ένα νεοκλασικό χαρακτήρα. Ακούσουμε το Still I'm Sad του 1975 από τους Rainbow.

από το ντεπούτο άλμπουμ των Rainbows, Rich Blackmore Rainbows του 1975, ακούσαμε το Still I'm Sad. Εδώ η τεχνική του Blackmore στην κιθάρα έδωσε μια νέα διάσταση σε μια σύνδεση των Yardbirds της δεκαετίας του 60.

Και με το ένα να φέρνει το άλλο, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel το 1973 κυκλοφορούν το The Human Menagerie. Το κομμάτι τους Mirror Freak συνδυάζει το glam rock με το βιολί του Jean-Paul Crocker και την ιδιαίτερη ερμηνεία του Harley. Ακούσουμε το Mirror Freak από τα 1973 και από τους Cockney Rebel μέσα από το άλμπουμ τους The Human Menagerie.

Η θεατρικότητα του Steve Harley έκανε τους Cockney Rebel να ξεχωρίσουν αμέσως στη βρετανική σκηνή. Ακούσαμε το Mirror Freak μέσα από το άλμπουμ τους The Human Menagerie. Κλείνω τώρα την εκπομπή με τους Aphrodite's Child και το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ του 1969. Η σύνδεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου και η ερμηνεία του Ντεμιρούσου δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού progressive rock. Ακούσουμε το It's 5 O'Clock και από τους Aphrodite's Child από τα 1969. Το χάμον του Βαγγέλης και η φωνή του Ντεμιρούσου σφραγίζουν δυναμικά την ώρα που περάσαμε μαζί. Πάμε να τα ακούσουμε.

κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Το σημερινό μας ταξίδι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ήταν η εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο και το σημερινό επεισόδιο είχε τίτλο Rock Alchemy, Rock Αλχημίες. Ελπίζω οι μουσικές επιλογές για σήμερα από τα 60s και τα 70s να σας συντρόφευσαν ευχάριστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πέρασαν ή όσους θα περνούσαν από το chat στο www.radiobird.gr, γιατί θέλω να ξέρετε ότι οι ατάκες και τα σχόλιά σας δίνουν πάντα το δικό τους παλμό στην εκπομπή. Υπενθυμίζω τα ραντεβού μας καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Και αν το Σαββατοκύριακο θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, έχω 4 επαναλήψεις, Σάββατο και Κυριακή, πρωί με 10 με 11 και το απόγευμα 6 με 7. Είμαι ο Νέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Και να είστε καλά. Να είστε καλά και να θυμάστε πως στη μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φέρνει τ' άλλο. Καλό σας απόγευμα και για το επόμενο ραντεβού, καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Madame! Excusez-moi, madame!
1: Attendez!